σπιτάκια έκλεισε.

0: χαράματα την πόρτα μου.
1: Άραγε ποιος χτυπάει?
0: Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
2: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου που ακόμα σ' αγαπάω.

Και σε

Μάτωσε, μάτωσε η καρδιά.

μίλησες χωρίς να μοιάσει μόνια και τώρα ξαναγύρισες στο πατρικό σου σπίτι όπως γυρίζεις τη φωνή.

βγάζει τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρ...

Μα η καρδιά μου δεν μπορεί να σε δικάσει όπως με δίκασες εσύ μες στη ζωή. Μα η καρδιά μου δεν μπορεί να σε δικάσει όπως με δίκασες.

όνειρα κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή τα παντρευόμαστε.

μάτια, βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια, ξενύχτια γλέντια.

Hello.

Ο γυναίκα να

Ayo, season one.

0: είχε ένας άγνωστος σταθεί. Έκλαιγε η μάνα την νεκρή, αλλά κι ο ξένος κλαίει.
1: Γυρίζει η μάνα, τον κοιτά,

0: Αμαλάκι.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Και πολλά.